και τη βούσκα λε πρόσε μέσα τα ταμά. Η κάντα τα βούσκα λε κρίτη βούσκα ταμά. Λε λε λε και τη